τη γιάτα, την αντίχη του νιαλιάτα. Σαν δει. Με ένα τσίτσουρα δείτε. Τζάμω πατώτιε. Βάμε ένα τριώτη. Σαν δει. Σαν Παπτάτακα Χατ Απαρνεί ούπαρ Ανεπόκρατε Σανεί Yeah.